0: capitaine de Voile-Dieu, l'état-major de division.
1: Maréchal.
0: Monsieur Maréchal, vous connaissez cette photo?
1: Ça? Ah oui, c'est Ricord qui l'a prise avec moi.
0: Et où est-il, ce monsieur
2: Ricord? Il est en permission,
0: naturellement.
3: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι, κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το παράπονο να λιώνει,

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξ